0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκατελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του». Ο Ιησούς κάλεσε 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος, ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, και αδελφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδελφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος, ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, Υιός του Αλφαίου και ο Λεβαίος που υπονομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε τον δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δολολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε.
1: The gospel rings according to Saint Matthew. At that time, when Jesus saw crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every infirmity.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να φαίνεται ένα βήμα πριν το τερματισμό, ύστερα από 3,5 μήνες. Την επίτευξη συμφωνίας ανακοίνωσε πρώτος ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, κάνοντας λόγο για άμεση και οριστική πάυση των επιχειρήσεων έπειτα από μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις, θα επαναλάβει τις επιθέσεις ή εναλλακτικά θα καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και η δαιμόνα της Μέσης Ανατολής. Σεισμός 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τις Φιλιππίνες. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ ο ειδικός δήλωσε ότι ο σημερινός σεισμός δεν συνδέεται με την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου και οδήγησε σε 65 νεκρούς. Στη Βρετανία, στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρουσιάζοντας ένα νέο πακέτο μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται πιο γρήγορα από τις δυνατότητες αντιμετώπισης επιτόπου, προειδοποίησαν οι γιατροί χωρίς σύνορα, εκφράζοντας ανησυχία για επικίνδυνα κενά στην υγειονομική αντίδραση. Στην Ελλάδα, όταν η πολιτεία συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στα εγγένεια του πρώτου κέντρου υποδοχής πληγέντων ζώων από περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στο Γαλάτσι. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,70% και στις 51.202,26 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-4 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Rangers. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής, στους 78 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και στους 80 την Πέμπτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
2: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αχ, Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International 30-694-066-7071.
5: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
6: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
7: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

0: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε.
1: Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
2: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more. TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their senior commercial loan administrator, Irene Colletis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Bell Great Ave, the Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
3: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
0: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
5: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα τρίτης ηλικίας, τότε το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center που βρίσκεται στο Canton, Massachusetts, είναι μονόδρομος. Με ένα πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πάντα προτεραιότητα την φροντίδα και την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού τρόπου ζωής για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center είναι ένα γυροκομείο άρτια εξοπλισμένο και με επαγγελματίες θεραπευτές που θα ικανοποιήσουν και τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 781-828-7450 781-828-7450.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να φαίνεται ένα βήμα πριν το τερματισμό, ύστερα από 3,5 μήνες. Την επίτευξη συμφωνίας ανακοίνωσε πρώτος ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, κάνοντας λόγο για άμεση και οριστική πάυση των επιχειρήσεων έπειτα από μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις, θα επαναλάβει τις επιθέσεις ή εναλλακτικά θα καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ηδεμόνα της Μέσης Ανατολής. Σεισμός 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τις Φιλιππίνες. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ ο ειδικός δήλωσε ότι ο σημερινός σεισμός δεν συνδέεται με την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου και οδήγησε σε 65 νεκρούς. Στη Βρετανία, στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, παρουσιάζοντας ένα νέο πακέτο μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται πιο γρήγορα από τις δυνατότητες αντιμετώπισης επιτόπου, προειδοποίησαν οι γιατροί χωρίς σύνορα, εκφράζοντας ανησυχία για επικίνδυνα κενά στην υγειονομική αντίδραση. Στην Ελλάδα, όταν η πολιτεία συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στα εγγένεια του πρώτου κέντρου υποδοχής πληγέντων ζώων από περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στο Γαλάτσι. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,70% και στις 51.202,26 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-4 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Rangers. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής, στους 78 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και στους 80 την Πέμπτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
2: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2. It's Mike Janity's Disco Dance Party. Playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
3: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
4: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanidis.
5: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.
1: Marathonas brand feta, the original Greek-style feta cheese here in New England. Look for that label, the Greek flag, the American flag, the marathon runner holding its torch, sprinting to the finish line. Available retail at your local market. If not, ask for Marathonas. Available wholesale through Costa's Provision. Call 617-427-0900 for details on Marathonas brand feta cheese.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να φαίνεται ένα βήμα πριν το τερματισμό, ύστερα από 3,5 μήνες. Την επίτευξη συμφωνίας ανακοίνωσε πρώτος ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, κάνοντας λόγο για άμεση και οριστική πάυση των επιχειρήσεων έπειτα από μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις, θα επαναλάβει τις επιθέσεις ή εναλλακτικά θα καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ηδεμόνα της Μέσης Ανατολής. Σεισμός 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τις Φιλιππίνες. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ ο ειδικός δήλωσε ότι ο σημερινός σεισμός δεν συνδέεται με την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου και οδήγησε σε 65 νεκρούς. Στη Βρετανία, στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρουσιάζοντας ένα νέο πακέτο μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται πιο γρήγορα από τις δυνατότητες αντιμετώπισης επιτόπου, προειδοποίησαν οι γιατροί χωρίς σύνορα, εκφράζοντας ανησυχία για επικίνδυνα κενά στην υγειονομική αντίδραση. Στην Ελλάδα, όταν η πολιτεία συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στα εγγένεια του πρώτου κέντρου υποδοχής πληγέντων ζώων από περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στο Γαλάτσι. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,70% και στις 51.202,26 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-4 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Rangers. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής, στους 78 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και στους 80 την Πέμπτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: He is Greek American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
1: He's got plenty of ideas on how to bring change.
4: Enlist the support of business leaders, elected officials.
1: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
5: Great American, a great New Yorker.
6: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
7: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
8: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
9: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας, φίλοι ακροατές ακροατίες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Υπέροχος πάλι ο καιρός σήμερα, Δεν πιστεύω να έχετε παράπονα. Χωρίς υγρασία, 80 βαθμούς, χωρίς υγρασία. Υπέροχος. Ό,τι και να πεις, ό,τι να κάνεις. Να σας δώσω μια σύντομη, πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν, λέει, σε μια καταρχήν συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Μάλιστα. Τι άλλα έχουμε? Ο πρώτος αγώνας σήμερα στο Μουντιάλ, Ισπανία και η Βέρντε 0-0. Α, η Ισπανία σκόλαψε. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη με περίπου 60 βαθμούς και αύριο Τρίτη Λιακάδα με περίπου 70. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

αλλάξω λίγο την πορεία, τη ροή της εκπομπής απόψε, για να παρουσιάσω. Θα ακούσουμε λίγα δημοτικά στο πρώτο δεκάρο, τα τραγούδια από την συλλογή του καλού φίλου Στέφανου στο δεύτερο δεκάλεπτο, και στο από τις 5.30 μέχρι τις 6 απόψε λέω να σας παρουσιάσω μια έκτακτη εκπομπή προς τιμήν της μνήμης του Μάνου Χατζηδάκη. Πάμε λοιπόν αρχικά με τα ωραία δημοτικά, ένα ωραίο ποτπουρί.

Ναι, αθάνατα δημοτικά τραγούδια. Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ιμπλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moodas Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορείο επιρροτή Robert στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστρονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμηλάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελεδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε μερικά από τα υπέροχα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

με μεγάλη επιτυχία έγινε, συμπληρώθηκε χθες το βράδυ το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίας Εκατερίνης του Braintree. Ένα θερμό ευχαριστώ εκ μέρους του Σεβαστού Ιερέα, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Volunteers της κοινότητας Αγίας Εκατερίνης στο Braintree, σε όλους και όλες που πέρασαν από το τριήμερο φεστιβάλ. Thank you very much. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Πέμπτη, 5 με 9 Euro Night, Παρασκευή και Σάββατο 11 με 10 και Κυριακή 11 με 8, με διασκέδαση με την ορχήστρα του Αθήνα, του Γιώργου Καραντά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Όλα τα κλεκτά φαγητά, σπιτίσια φαγητά και γλυκά

Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 62 και τα 3, το πρώτο, σύνθεση του Τάκη Μωράκη σε στίχου Γιώργου Οικοδομίδη, το τραγούδι που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων τη χρονιά εκείνη. Αθήνα, άνθρωποι και θεοί, ερμηνεύουν και την Μπελίντα και τα 3 αστέρια.

και το τρίτο είναι σύνθεση του Λυκούργου Μαρκέα σε στίχους Θάνου Σοφού από το 62, γι' αυτό «Όνειρα, όνειρα» με τον Τόνι Μαρούδα και τον Γιάννη Μάνο.

να θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Περάστε από το The Sphina για διασκέδαση κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Στο Bosco Air Fine Wine, στο Σάμερβιλ, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιόρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Σάμερβιλ. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι τώρα μέχρι τέλη Οκτωβρίου με το πλήρες σήμα του σταθμού σε ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη. Το AM

να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος. 5,1 ρίχτερ ανοιχτά της μεθόνης, χθες βράδυ. Φωτιά σε πεπροδάφτους στη Σκόπελο. Στα παγκόσμια νέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0 σήμερα. Στην Αμερική μας, αεροσκάφος έπεσε χθες στο Μιζούρι με 12 νεκρούς. Μερική συννεφιά απόψε στιμίζουν από στόνη με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Τρίτη Λιακάδα με περίπου 70 και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 55-60. Και το χτεσινό βραδινό σιό στον τσιμεντωμένο πρώην κήπο του Λευκού Οίκου ήταν το πιο χυδαίο του Προέδρου Τραμπ. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

συνεχίζω τώρα με ένα ειδικό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Το επόμενο ημίωρο σχεδόν. Σαν σήμερα, 15 Ιουνίου το 1994, πέθανε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ηλικία 69 ετών ο Μάνος Χατζηδάκης. Τι να πεις για τον Μάνο Χατζηδάκη? Ένας από τους πιο σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, αν όχι ο σημαντικότερος, το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται ως κλασικές. Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε στην Ξάνθη, γιος του δικηγόρου Γεωργίου Χατζηδάκη, καταγωγή από το Ρέθινο, και της Αλίκης Αρβανιτίδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, κληρονόμησε από τη μητέρα του όλους τους γρίφους που από παιδί με απασχολούν και μέχρι σήμερα κάνω προσπάθειες να τους λύσω. Χωρίς τους γρίφους της δεν θα ήμουν ποιητής. Η μουσική του εκπαίδευση αρχίζει σε ηλικία 4 ετών και περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου από την αρμενικής καταγωγής πιανίστρια Αλτουνιάν, εκεί στην Ξάνθη. Παράλληλα εξασκείται στο βιολί και στο ακορντεόν. Το 32 εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα με τη μητέρα του, έπειτα από το χωρισμό των γονέων του. Λίγα χρόνια αργότερα, το 38, ο πατέρας του πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα, γεγονός που σε συνδυασμό με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένεια και αναγκάζει το Χατζηδάκη να εργαστεί από αρκετά ηλιακή νεαρή ηλικία. Συγχρόνως επεκτείνει τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλαο Παλάντιο. Την περίοδο 40-43, ενώ ξεκινά και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες και διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, οι ποιητές Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Σελίδης, Άγγελος Σικελιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Σαρούχης. Μάνος Χατζηδάκης.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Brothers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το 1960 λοιπόν απονομήθηκε στον Χατζηδάκη το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζήλτα Σεν «Ποτέ την Κυριακή», το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στα 10 εμπορικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα παγκοσμίως, ε! Αλλά σας έχω πει την ιστορία, δεν το δέχτηκε, δεν πήγε να πάρει το βραβείο και όταν τελικά του το έστειλαν χάθηκε καθοδόν και τελικά η Ακαδημία του Hollywood αναγκάστηκε να φτιάξει δεύτερο και να το στείλει, τελικά το έλαβε το δεύτερο και συμφώνησε τελικά ο Χατζηδάκης να φωτογραφηθεί με το δεύτερο στο χέρι. Αλλά μετά το πέταξε στα σκουπίδια. Σας έχω πει την ιστορία. Η υπηρέτρια το κατάλαβε, γιατί ήταν η σακούλα με τα σκουπίδια ήταν πολύ βαριά κλπ. Λοιπόν, Μάνος Χατζηδάκης.

0: βέβαια στην δεκαετία του 50 ο Χατζηδάκης έβγαλε το μπουζούκι από τα υπόγεια και το έφερε στα σαλόνια. Μέχρι που στη γιορτή για την ταινία του Ζιλ Δασέν ο Ζαμπέτας μας έχει πει την ιστορία με το μπουζούκι του στους Παρισίους, διασκέδασε όλους τους Ευρωπαίους.
1: Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω.

0: Τραγουδάει κιόλας το καναρίνι μας. Αυτός ο αντιπρόσωπός μας όταν ταξιδεύει στο Λόρελ μένει σε ένα ξενοδοχείο που το λένε Φλαμίγκο.
1: Φλαμίγκο, και τι σχέση έχει?
0: Εκεί έμενε και η προκομμένη αδερφή σου.
1: Αδερφή μου έμενε στον Μπελεβέρ.
0: Πρώτα πούλησε το χτύμα και ύστερα πήγε στο Φλαμίγκο. Ένα βρώμο ξενοδοχείο της κακιάς ώρας που έχει όμως το καλό να μην ανακατεύεται τις ύποπτες δουλειές των πελατών του. Αλλά η διεύθυνση τόσο σκανδαλίστηκε από τη διαγωγή της κυρίας Μπλάνς που της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι. Γι' αυτό μας κουβαλήθηκε εδώ.

0: Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Είχε γεννηθεί 23 Οκτωβρίου του 25 και πέθανε 15 Ιουνίου του 94. Σάβησε μια μεγάλη διαθήκη.

Φίλια, κουρατές, ακροάτες, ακούτε την ελληνική φωνή. Εδώ, στο WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουστέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περιχώρα, και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Λόουο, το Λέξινγκτον, το Μπρόκτον και από τη συνοικία Βοστόνης του Ρόσμεντέιλ. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς που είπα, θα ακούσουμε μερικά τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Και το βιβλίο του κύριου Γιώργου Ντάνη στο ίντερνετ πάει καλά, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back Little Greek. Και είπα, σας συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την εισαγγελική αίτηση να ακυρωθεί η αποφυλάκησή του μόλις τον περασμένο μήνα έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Σεισμός 5,1 ρίχτερ με επίκεντρο ανοιχτά της μεθόνης χθες βράδυ στις 9, αισθητός σε Μεσσηνία και Ηλία, προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, αλλά ευτυχώς χωρίς προβλήματα. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροδεστικής για φωτιά σε πευκοδάσος στη Σκόπελο. Μακρύ ζεϊμπέκικο έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, για το Alzheimer, με ρεκόρ Guinness από 830 χορευτές και χορευτρίες. Στα παγκόσμια νέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Είναι ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα ακαθόδη ζητήματα, όπως το πότε ακριβώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς με ή χωρίς διόδια από το Ιράν, το τι θα συμβεί με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πολλά άλλα. Το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία. Στο Εβιάν Γαλλίας άρχισε σήμερα η σύνοδος κορυφής των G7 με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους χθεσινούς αγώνες Μουντιάλ, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Γερμανία-Κρουασάο 7-1, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και Ακτία-Λεφαδοστούντα-Εκουαδόρ 1-0. Σήμερα Ισπανία-Πράσινο-Ακροτήρι 0-0 και οι υπόλοιποι αγώνες είναι Βέλγιο-Αίγυπτος, Σαουδαραβία-Ουρουγουάη και Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Στην Αμερική μας, αεροσκάφος έπεσε χθες στο Μιζούρι με 12 νεκρούς, μετέφερε άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Στον τελικό αγώνα του χόκι, οι Carolina Hurricanes ενίκησαν χθες τους Vegas Golden Knights 3-0 και πήραν το κύπελο. Σχετικά καινούργιες ομάδες και οι δύο, πού είναι οι παλιές ομάδες με ιστορία, Βοστόνη, Μοντριάλ, Τορόντο κλπ. Τι έπαθαν φέτος. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν Βοστόνη με περίπου 60 βαθμούς και αύριο Τρίτη Λιακάδα με περίπου 70, αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 55-60. Και το χθεσινοβραδινό σοου Ελεύθερης Πάλης που παρουσίασε στην στημένη σκηνή στον τσιμεντωμένο πρώην κήπο του Λευκού Οίκου ήταν το πιο χυδαίο του Προέδρου Τραμπ για την επέτειο των γενεθλίων του, ειδικά μέσα στα πλαίσια της επετείου 250 χρόνων ανεξαρτησίας Αμερικής, όπως το παρουσίασε. Ειδικά όταν ένας Παλαιστής, σε εισαγωγικά, άρπαξε το μικρόφωνο, κατηγόρησε την πρώην πρώτη κυρία Μισελ Ομπάμα και έβρισε τον Παλαιστή που νίκησε με βρωμόλογα του πεζοδρομίου. Είναι καιρός πλέον να αναλάβει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα την υπευθυνότητά του, να μετακομίσει τον κύριο Πρόεδρο από το Λευκό Οίκο με την νομική κάλυψη ανικανότητας που παρέχει η 25η αλλαγή του Συντάγματος. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. More for your dollar at the Moulas Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody,
Ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ιθάκη your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνα Βοστόνη. Με μεγάλη επιτυχία έγινε το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίας Εκατερίνης του Braintree, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και ένα θερμό ευχαριστώ εκ μέρους του Σεβαστού Ιερέα, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Volunteers της κοινότητας Αγίας Εκατερίνης στο Braintree, σε όλους και όλες που πέρασαν από το τριήμερο φεστιβάλ. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, στο δικό του χώρο, 14 Magazine Street, of course. 5 με 9 την Πέμπτη το βράδυ, Giro Night. Παρασκευή και Σάββατο, 11 με 10. Όλα τα φαγητά βέβαια, σπιτί σε φαγητά και γλυκά εκ μέρους των μελών της κοινότητας και της Φιλοτόχου. Διασκέδαση Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά. Και ο Σπύρος, ο DJ Σπύρος, είναι εκεί τις υπόλοιπες ώρες να διασκεδάζει τον κόσμο. Θα κληρωθεί και το λαχείο 50-50 στον εορτασμό αυτό των 50 χρόνων του φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge. Don't miss the annual four-day Greek festival of the St. Constantine and Helen community of Cambridge coming up this weekend, Thursday, Friday, Saturday and Sunday at their grounds, 14 Magazine Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Και η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα γίνει την άλλη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 6 στο Μαλλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου, Ιερωνύμου Οσίου, Αμός Προφήτου και Αχαϊκού και Στεφανά Αποστόλων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, Δευτέρα Ιουνίου, Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως και Κωνσταντίνου είναι ο μάρτυρος Θεκμητηρίνης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 15 Ιουνίου το 1215, η πρώτη στη μοντέρνα εποχή, βέβαια, εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγινε. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ιωάννης ο Ακτήμων, υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα, τον μεγάλο κατάλογο για τις αγγλικές ελευθερίες. Το 1300, ο Δάντης ανακηρύσσεται ως ένας από τους 6 άρχοντες της Φλωρεντίας. Οι πολιτικές του μεταρρυθμίσεις οδήγησαν στην εξορία του από τη γενέτειρά του. Το 1752, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος και ο γιος του εκτελούν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας το διάσημο πείραμά τους με τον χαρταετό και το κλειδί, αποδεικνύοντας την ορθότητα της θεωρίας του Φραγκλίνου πως ο κεραυνός είναι ηλεκτρισμός. Το 1846, αντιπρόσωποι της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά υπογράφουν τη συνθήκη του Όρεγκον, καθορίζοντας έτσι τα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Το 1900 φωτίζονται με φωταέριο οι αθηναϊκοί δρόμοι Σταδίου, Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων. Το 1911 σαν σήμερα ιδρύεται η IBM. Το 1954, τι λέει το 54, ιδρύεται στην Ελβετία η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Το 1956, οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως σε πολύ καλή κατάσταση το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα. Το 1958, η αρχαιολογική σκαπάνη στην Πέλα, τη γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φέρνει στο φως σημαντικά ψηφίδωτα της ελληνιστικής εποχής. Το 1994, πέθανε από οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ηλικία 69 ετών ο Μάνος Χατζηδάκης. Το 1995, τέλος σαν σήμερα, ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ πλήττει το Αίγιο, 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Καλοκαιρινά τραγούδια τώρα. Με πρώτο και καλύτερο, τον Γιάννη τον Πάριο, ο οποίος μας καλεί στην Πάρο του.

Και ο ποιος είναι μετά, ο Θέμης Αδαμαντίδης μας πάει στη νύχτα που μυρίζει γιασεμί.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. 1964. Το Action ST ταράζει τα νερά. Ναι, συγκλονιστικά είναι τα γεγονότα που σφράγισαν από την Ανατολή ως τη Δύση του 1964. Πρωτοφανείς θεομηνίες που έπληξαν κυρίως στην Αθήνα, ο θάνατος του Σοφοκλή Βενιζέλου και αμέσως μετά του βασιλιά Παύλου, η επιχείρηση απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο, συγχρόνως και ένας οργασμός στα πολιτιστικά μας πράγματα. Συνεχής και αδιάκοπη είναι η προσπάθεια για ποιότητα από, από παλιούς και νέους δημιουργούς. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός που αποτελεί σταθμό για τα πολιτιστικά ήταν το ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη, Αξιονεστή, με κορυφαίο τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, ψάλτη τον Θεόδωρο Δημήτριαφ και αφηγητή τον Μάνο Κατράκη. Μαζί τους η χοροδία της Τάλιας Βυζαντίου από το 6ο Γυμνάσιο Φιλέων Αθηνών. Την πρωτοχρονιά του 1964, το γνωστό ντουέτο Κατζατζίδης Μαρινέλα, μετά από πολυετή συνεργασία με τις εταιρείες Columbia και His Master's Voice, υπογράφει συμβόλαιο με την Οντεόν Παραλοφών του Μίνου Ματσακεϊού και κυκλοφορεί νέα τραγούδια που γίνονται αμέσως επιτυχίες. Η χρονιά αυτή σημαδεύεται επίσης με την έντονη παρουσία του Σταύρου Ξαρχάκου μέσα από σπουδαία τραγούδια από τη ζωή και φτωχολογιά με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, ονειροδεμένο με τον Πάνο Γαβαλά, χάθηκε το φεγγάρι με την νεαρή Δίκη Μοσχολιού και τα τελευταία, δύο τελευταία αυτά ακούστηκαν στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου Λόλα που έσπασε τα ταμεία. Όλοι έχουν μείνει ακόμη με την ανάμνηση της κοπέλας που ανοίγει το παράθυρο και τραγούδα «Του ήλιου σβήστηκε το φως». Ναι, τραγούδια από το 1964. Θα ακούσουμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Απόστολος Καλδάρας κάνει επιτυχία με τα τραγούδια «Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου» με τον Καζαζίδη
Κι άσε πρώτα να ξεχάσουμε την πόλη πάνω. Και ο Μανώλης Σιώτης με το «Πάρε με στο τηλέφωνο», παλαιότερο τραγούδι που έγινε όμως επιτυχία το 64. Μας λέει ο Πάνος Γεραμάνης, ο μουσικός ιστορικός της ΕΡΤ.

0: Αδελάιδη.
1: Άλλη μια μεγάλη σύνθεση του Ξαρχάκου σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στα χέρια σου μεγάλωσαν, ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με την Ρία Κούρτη.

Τα θάνατα λαϊκά τραγούδια ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και συνεχίζω με τον Στέλιο Καζατζίδη, με τη νέα του εταιρεία, Μήνος, Μάτσας και Υιός, από την οποία βέβαια έφυγε αργότερα.

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Καζατζίδη τη χρονιά εκείνη, σύνδεση του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα. Τώρα μην έβει μαζί με τη Μαρινέλα.

Μια σύνθεση του Άκη Πάνου με τον Βαγγέλη Πρεπινδιάδη και τη Ρία Νόρμα. Ξημέρωσε, αγάπη μου. Μάλλον ξημέρωσε, καλή μου.

και η σύνθεση του Ξαρχάκου σε στίχους Βαγγέλη Γκούφα που τίναξε την καριέρα της Βίκης Μοσχολιού στα ουράνια, μάλλον θα έλεγα στο γαλαξία ολόκληρο. Χάθηκε το φεγγάρι.

συνεχής και αδιάκοπη. Ήταν η προσπάθεια για ποιότητα στο λαϊκό τραγούδι από παλιούς και νέους δημιουργούς το 1964. Που ακούσαμε μερικά από αυτά απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε!

Arisa aveva detto il mio rotto nel fondo scalco di Dio leptano ridera, già non è come Dio leptavi pieno sta telos, non è panalavo, che non è chiedo se ti scrivono da Sagiro Costantino Gerani su Cambridge για το φεστιβάλ που αρχίζει την Πέμπτη αυτή και συνεχίζεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο χώρο του εκεί στο Cambridge. Και να ακούσουμε τις παινιές του Ζαμπέτα, μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Εδώ στο βοστονέζικο βραδάκι.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.